0: MBC.
1: 但是我这是哪敢读大话嘛 ？MBC 啊，这么问。啊，那时候是那个外表，他们国家叫 Zach McKenzie， 我丢他们就是么呢？那不是什么比较出色的话，他们比他们给他们是为了他们是你给他们给他们给他们给他们给他们给他
2: 们给他们给他们给他们给他们给他们给他们
1: 给他们给他们给他们给他们给他们给他们给他们给他们给
2: 他们给他们给他们给他们给他们给他们给他们给他们给他们给con el papá. Maga, mi mamá, ni guitarra, es con él, no sabe que está dos que vienen. Yo voy a un dignita, y vi chiste, que es con la muerte, que dice, matzean, ni doy matzuen, y vas, pego chay matzuen, trapline, y te pio pigia, cagado en gente, no, maga, ni my aunts and my uncles. Yo voy a un dignita, que es con la muerte.
1: Yo voy a un toa mis chiguen, que si están que están mis chiguen.
2: Y, am tres monita, que si están, estás ni sap, Kau kita harus sesuatu tu dengan dalam istikan niswaski. Mudah-mudahan mesti kita tinggi kerana kita itu teman. Jangan lagi mata tu sekian. Negeri kita itu pahaskan. Negeri apa sekian? Kau tidak perlu kita harus murni sonya negeri tu sekian. Ni di MacArthur River for another 15 years. Negeri apa sekian? Kau sepian mata yang kita tanya kuti. Orta Senator Malspan lagi perlu sama cerita tu sekian as a EA.Igi and Miss McKenzie, Christine said, "Yeah, so neither of my children is from our mother. It was the neither of them."
1: You want me to get to give them which ego?
2: Education assistant. That's what the which ego is that is from our mother. You want me to sit down? Can you give some grand and Tommy Chigan? Take you sit down and Miss Chigan as.Όχι σκηνό άμα γιατί τα ξωάν. Εγώ είναι στο μετά να βάσκει. Σκοάζεται στο μετά να γίνει το αμυστικέ. Εγώ είναι έγινε μαζί τα. Εγώ αν ούτε είχε γυσί τα. April 14th είχε γυσί τα. Εγώ είναι σκηνό άμα γιάν εγώ. Εγώ κάτι σου άπα. April 15th είχε μαζί τα. Τα τους κυρίνω τα λαράντσα.
1: Εγώ είναι μετά κάτω συνήγου. Τι τσένα μα. Youth Haven μιγισή δίγατη. Νιτή Big Stone Lake.
2: Εί, εγώ τι. Εγώ τι ήταν μάχαμε ξέαν. Εγώ κυσπίνε γάγω τι έτος χιάνε, κυσπίνε γάγω τι μάχαμε ξέανε. Ο τα σκούλι, μάχαμε ξέν, τα Senator Μέλσβεν, άτσι η Bells Point, το είχε εγώ είναι ο σκρομαγιο, τα σκρομα εγώ χωάσα νίδο υπηματσουέν, εγώ χωάσα πίγουτσα υπηματσουέν. Εγώ σύσε, είχε σαν εξκριτά γατί σε σκρομαότσι, το είχε άσα εγώ κύγω το γάνω τι εξκριτά γονί, ο σκάτσιτ νιούτ.
1: Εγώ είναι εγώ. Κίσουν, αγιά, ήγαγα το έσπα, δεν σε γητηρίσταμε τα είχαμε γίσει νίγα νόμα.
2: Εγώ ήταν να κάνω το ασυγμά, ως κατσίτ νότε, ούτε εγώ τα γυμή, εγώ έτσι έχω ως κατσίτ νίσσα. Εγώ είναι η τέγης και νόμα, εγώ είναι η πηγότσα η ματσούν, τα σκούς πίτος, τα σκούς νότσι είναι το τάχο, εγώ τα σκούς και γορτσίτα σε κουέας, compared to the classrooms. Εγώ είμαι μόνος για κάποιον τύχης και νόμα για να έχω την ίδια Youth Haven.
1: Εγώ είμαι νόμα για αυτή μάνα κάτι, κάτι ως καλύο είναι μάνα, σπορτς μάνα. Τα και εγώ είναι μάνα κάτι, μα ούτσι με το ειδίστα μάνα.
2: Holy smokes, νησό κύριε, νέα γάν μάνα είπε μου υπόσο αν με cross country skis. Εγώ είχαμε ένα μισκάο, είναι κοίσιν είναι τα μισκάν κάτι ως κεπμάτσια.
1: Εγώ Kaki pita mana wajigi atsmo sto itego to provincials tigi maunigin.
2: Provincials, nationals, haskudo mana kichumo humana singi tapmiskan Manitoba, all over the country was to go to New Brunswick, BC, Alberta, Missouri.
1: Antoni sa gigi pima mo tigitan. Iko si sa maki ko tigi kaki sinamo agawasak.
2: Εγώ να μα κοιτάς και να νομίζω ότι τα σκούτσα και πιτσοχπηγιάν. Εγώ και η σκηνόμα, εγώ the land was our teacher. Εγώ σε νοχτή σκηνόμα, εγώ ούτε ο σκεπ μάτσακ. Te kui kuiskin ajaa, että ei voin se hommi katsa.
1: Me suittiin pahamme, kun se käisi pitsikin suuruko, kun se käisi. Ja kun poliisit tuli mannemaan, että tietysti käsi on, että voi tietysti. Ja kun mistä ei mannemaan kiittää kamikisen.
2: Hei, koiska it's really rewarding for me. Tai kun steisen tietysti, I'm so humbled. Ja niin vasta, niin naskumpun, joku kiivi tsego, koska se nissä.
1: Tämä on asun mannumaa. Kiisun nää puppi, että voitse, että juon ne mistä itse hieko.
2: Onko tämä iskan oma vanitti ja senator, koska matsa, kun pyörä tosiaan. Äsken on mannut apmaa, miskä näin muhti tsekin. Ja kun mainin kiskis tsekin. Oh, tämän siellä on Mr. McKenzie, oh, tämä on nyt riittiin taap mitään. Ja kun siis tässä kutsko kattakin, tässä on isämin tsekin my heart. Tämä on kiskis tsekin sekin, kun ei iskan oma vanitti. Iskan oma vanitti.
1: Antuna tunu man magisi tista on imidirista ko ga opmis ko ma igwa mi go tsuman carry o ki man ga ya chi kento na ni ko mus na man
2: aske do man ente ni ko man
1: mi tun na nas vil te gito ti
2: na ta si te vas kat si sun te mi tai
1: ego mi na ga mi to i chu mi ga ka sun swa ta hi gi chi gen Awan ni kemana kati buat si istimewa si kalau si istimewa pukutah mito kan ni kati buat si istimewa.
2: Ane kan ti kuda hegi cik, yang mana kan kati buat kati buat istimewa kan?
1: Kan ni kan referee.
2: Ya kan.
1: Okay. Ego semanu mana pertama Zak, kita mito kiki kagat setan, tetapi ya semusin kuda kiki, spihu ma tan sekarang ya tahis pada gomba, abu itu inas. Pitos kiko ja hego kigat samon.
2: Ai jos sitten ei tapuisti, tapuisa pitäi mi.
1: Ja on sak McKenzie ka kipi ottap me go ka tsi dawi sota. Uto MBC at samon. Medugi se kansik.

Εγώ ούτε Ισκού έβγανε και politicians γιατί σχίτσι. Εγώ το όμα σας χάτσον. Είπα τι είσαι ούτε όρτα γάτσι να μου γίτα. Αλλά μη σε ούγα με την μάνα και σε ρίγατη. Εγώ τι έννομα legislator. Να πει όγανε και politicians γίτσι. Εγώ νίγμινε ούστο ότι τάια όγω. Ούτε όπου τα αποτσίτατσι. Ας πει νοχτσόμα 1912. Εγώ έννομα legislator speaker. Todd Gowdy σε ρίγασο. Τούτη γονή με δίδυτα, γιέγω εδώ κατώα εγώ ήτα στάτσι. Γαουρί ο ήτιο ανοίγησχο όγουτα, ούτε όγουτα τρί. Ήταχα μεγίστη σημάνεγα, ήταχα μεγίστη γίσχο εγώ. Ας πιν ότσι, ήγα σχίχο τσιμήν τέτα πμπάτατσι. Εγώ είμαι Key Lake Mill, εγώ είμαι ένα MacArthur Uranium Mine. Εγώ ανήσα γάουα, κοέσχα χατούσχι εγώ. Εγώ μίσα Κάμε κόησα τσι το ίσιγι που να το σχίτσιγ. Εγώ τι ένα μακή λέει και εγώ MacArthur River. Εγώ disruptions μάνα νίγησε τη γάτα εγώ. Εγώ είσαι ούτσα νομα, bridge νομα. Εγώ τι pine house. Εγώ είτε όγι μήνα νε κάμε κό. Κι εγώ έγω εγώ άγια ο εγώ τα τίσο. Τι τίσα ο σύτατς εγώ τα μίσκανο. Εγώ άνεγε highway officials. Εγώ άνεγε γάτσια τίγη σύτατς εγώ τη smooth stone bridge. Εγώ είμαι ένα μουδάο εγώ τσι ουίσαγε συνόμα που μετάγαν σιγή παγίτη. Εγώ τι έννομα σας κατούνε τίγη. Σμάγαν σιγή σιγή ουίστα μάτσι και εγώ μια πισάσε που μετάγαν για την νύχτα κουτίγη. Εγώ το όμα RM κουτία Cormant Park. Σμάγαν σιγή τι ουγή εγώ νομα μετάγαν σιγή μίστη μίτη σε κάτι παγίτη. Εγώ άνομα που μετάγαν μούδι ο δότσι, μούδι ούτε σιγότν. Εγώ άνεγα από μπαδίχτατ, μούρναν το ότσι σου εισαγήσαν. Εγώ έσα κάω και πιμίγες τα όγαντα από μετάγανε και εγώ κάω γιατί σε πού εγώ τίγ. Εγώ όμως μην άδεστε νόγω με τα γίγα και χωκή εγώ. Εγώ τίω μα Saskatchewan Provincial Park. Εγώ είσαι γίγα εγώ τα παχίγητσι. Εγώ άνεγα τίγα κακά και χωκήτσι. Εγώ άνεμα Provincial Parks, εγώ τα άνομα National Trails Day, γίσαι τη γάτα εγώ. Εγώ σπίγον τα μάτσι τα νοεγεία εγώ, June 6th. Εγώ άνα Park Minister, Alana Ross. Η τούτη μη δώσει εγώ τα άνομα Trail, ήταν τα πάμω τι τόια, τα αγάπα τα γίγωια, ανώτσο μαγάνι είπε. Α, εγώ ήτω, εγώ μην ήταν το εγώ σπίτλα τον καουή χίτσετν. Ήταν μάνα κάτω άτομαν και τσίτσίσα. Finger licking good, get to it, say, okay, I've seen. Yeah, one day, yeah, it's a family.

0: Εγώ είδα εγώ μαχουά που θα σκίσει τη γάτα εγώ. Εγώ αν είσαι μετά το μου στη τάχα με γίστηκε. Εγώ τσάνομα prevention wellness walk. Εγώ σπίγω με August 31st της κο. July 31st της κο August 7th. Αν ούτσο μγάσκει ουικ 2026. Εγώ τι ο μικής τα πεινά ανοίχτα μάτσι τάτσιχ. Εγώ έχω τίτα τα γησίχτα αγνήμιδο, άμα τσίους μούνιχ. Εγώ αγάκι δόγω για γουίσα αμάω. Εγώ τίμι ένα candlelight vigil τη τάια αγ. Τίπο μινά πίχτο, γιουτάγωσιχ. Εγώ σπίγαν αμά August 5th, 2026. Εγώ έχω τάγω ειδούμα για urban reserve. Ούτάμι στα ισάγα χίγανιχ. Door prizes μην εγώ τάτε τα μίγουα. Εγώ άναγε κυκαγία για μιχάβανα. Lori Ann Roberts. Ο τάγι τάσο νημίδο. 306-420-7232. Αγώ έτσι email για να το αμπίνεγαν. LorianneRoberts2006@gmail.com. Εγώ έχω μούτη και στα πινάνε γόμα. Heartbeat of the Youth Community Power 2026. Είου ή άτσικ. Κις κυσί εγώ. Νιάντου γίσε γάγε. Ανούτσομα. Πίσαμ, May 29th, εγώ τι έννομα Kinsman Park, Prince Albert, Saskatchewan, Treaty 6 Territory. Εγώ έννομα Grand Entry, γίσαι δίχατ, μετά τα πάγα νίγη γίσαι πάγα τα ματσίχταω. Εγώ νίγα νίγη Youth Drum Groups, εγώ τα ένα νίγο που εγώ τι τα τάστσιχ. Εγώ μείνω νίμι χίτω εγώ τα τάια όχ, εγώ έγω τι έννομα τι ταγία μασνάω όχ, μα μαστάω πτσί τσίγανιχ. Email hoyapowwow@gmail.com.
1: Awina na midwife isin stoktaman is squiwa ka pamihat with squiwa homaga yo pipimit. Iwa mi wa chota haya Saskatchewan. Tata ni ko tosa pugi ko toa ki tako chigo ko pamihiwiwak. Iko toa ka ka patsita o taho pamihiwiw midwife. Mudi ako na may mistagisti ki ko may natas ko chino chimi doya tana awasis. Maga na mihchit pihuwak squiwak. So uta Saskatchewan o man nawachin tawi di tako soagi ako nagugayak o pamihiwiwak midwives. Iko machimu ni ti ko chapadik Health Sciences Association of Saskatchewan.
0: Μόνο και εγώ ήρθαμε, τα πισκούτσο με ένα classic taste και τόνο με ένα οξάνο με A&W Matza Burger και σε τι γάτι. Εγώ έτσι ένω τα Teen Burger. Εγώ έχω τα όμως και γαγή με το μίτσο νέγω τα ούτα A&W μισταχή σάγα είχανε. Εγώ έτσι και γαγή και πίτσα νέγω τα. Τι είπα εγώ φτυπά είχανε και σύπα για πάση στην γάτιο. Εγώ έχω τα και γαγή με το και σύπα μίτσο. Άνα με ένα bacon and egg και σε τι γάτι. Εγώ το A&W, μιστά η σάγα είχανε. Πίτσα και εγώ τα πάση στην γάτιο εισκό, άνα ανιούτε πάει. Εγώ έτσι εγώ τα χαγή βάσκα αγούτσιν. Εγώ ήταν τότε μαν εγώ τα βοξάνε μα βάσινα μαν εισκό μετά τα πάει.
1: Πιέγω απιέγαστη, κοίς πάνε με αμούτσι γεννό τύπα τόσ. Εγώ τόχω με κάποιχτάγω σκλαβία λόν, τα φίλ. Με αμίτσι σου να νο, σου σκουάτς, η σκουίδης τσιγάτιο απιχτάγω σάνε, ουτσι παντή με τούι. Κιού ήταν, πατώσεσαι, back to πατώσεδες. Ουγή τί οχτώ τίτσικ, πατσιτνό, ουτσι παντή με, Native Nation of Saskatchewan. Εγώ τί σου πατώσ, εγώ μα, η μάω τσιμισέτ. Βεδοείτε με, αμπιχτέγω σαν νιχιδό η μούτσα και χταβινό τα Κάνοντα. Βεσπίγα ο χίχκε, Ζουλάι, νεκο τόσα παγαμή στοχτσίσκο, κίγαμ τα έτωσα. Νιτήγε απτσάτσι μου ενδίγαμ σκήν, backtobatage.ca.
2: The great Randy Morrison.
0: Αμαστίγω αγίγαν τοχτώ ανώα. Greg Kin Band. Η νίγα μου την ημίδωμα να πάτσι κλάιν γάγι νίγα μου. I Fall to Pieces.
3: Yeah, hey!